0: Texas and by the French and go down in history, go down in history, as parts they go down in history, as parts they go down in history, go down in history, as parts they go down in history, as parts they go down in history, as parts they go down in history.
1: Πολλές γυναίκες κάνουν βήματα για να γεννηθούν.
0: Πρόκειται να πάνε ταξίδι στην Αμερική φέτος το καλοκαίρι.
1: Συνήθως ζω στη Γαλλία. Αλλά τώρα βρίσκομαι στην Ελλάδα για δύο μήνες.
0: Στους τουρίστες αρέσει πολύ να φωτογραφίζουν χειροπορικούς με τις παλιές τους φορεσίες. And everything as hard as hard.
2: Αγάπη μου, χρειάζομαι καινούργια φορέματα. Δεν έχω τίποτα να βάλω.
3: Εκείνος. Τι είναι αυτά που λες, αγάπη. Έχεις ολόκληρη πουλάπα και πάνω.
4: Elle n'est plus qu'à quelques pas de vous. S'approche. Sur toute l'étendue de la plage. Elle vient lécher votre plante des pieds. Elle tourbillonne autour de vos chevilles. Remonte vers vos mollets. Puis enveloppe vos genoux. Elle atteint maintenant vos cuisses. Joue avec vos bras. Enveloppe votre abdomen. Vos avant-bras. Vous ne voyez plus la partie inférieure de votre corps. Elle vient maintenant rouler sur votre poitrine. Vous êtes réellement dans un bain de brume.